0: Hier ist die Sendung Radio Synthesis im Freien Radio für Stuttgart auf 99,2. Zuständig für die Sendung Kostas Kachimanidis und Yannis Gekas. Kalispera, kalispera από τη Radio Synthesis της Στουτγκάρδης. Ο Γιάννης Ογκέκας στο μικρόφωνο και ο Κώστας Καχρημανίδης. Σήμερα έχουμε, αγαπητοί ακροατές, έναν άνθρωπο που έγραψε ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Γεννημένος εδώ στη Στουτγκάρδη, ποντιακής καταγωγής, το δεξί χέρι του Ότο Ρεχάγκελ από το 2001 έως το 2010 και ζήσαμε μαζί το θαύμα της, και που έζησε μαζί πολύ κοντά το θαύμα της Πορτογαλίας του 2004. Καλωσορίζουμε τον φίλο μας, Γιάννη Τοπαλίδη. Γιάννη, καλώς ήρθες.
1: Γεια σας.
0: Χαιρόμαστε που είσαι μαζί μας και μας τιμάς με την παρουσία σου, την τηλεφωνική.
1: Και εγώ χαίρομαι.
0: Είσαι πού τώρα, αυτή τη στιγμή, είσαι Στουτγκάρδη?
1: Τώρα είναι Θεσσαλονίκη.
0: Θυμάμαι, είχαμε βρεθεί και πριν μερικά χρόνια, ξέρεις πού, στη Χάιντελβεργη, σε μια εκδήλωση ενός σχολείου μαζί με τον, νομίζω, κοινό μας φίλο, τον Μιχάλη τον Κοντογιώργο. Γιατί είσαι και πολύ κοντά στα παιδιά πάντα. Δηλαδή δεν λες όχι. Και ίσως κάνουμε και κάποια στιγμή ένα πρωτάθλημα εδώ, κάνουμε πάντα ένα τουρνουά. Και αν ταιριάξει, είσαι φυσικά καλεσμένος.
1: Βέβαια, θα έρθω, ναι.
0: Θα χαρούμε πολύ. Γιάννη Γκέκα, έχεις κάποιες ερωτήσεις νομίζω ετοιμάσει. Έχω και εγώ βέβαια. Να δούμε πώς θα κρατήσουμε εδώ πέρα τον Γιάννη. Πώς θα μπορέσουμε να τον κρατήσουμε.
1: Ναι, βέβαια, πάρα πολλές ερωτήσεις και πραγματικά είναι χαρά και τιμή μας που είναι σήμερα μαζί μας ο Γιάννης Τοπαλίδης. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω με μια έτσι γενικής φύσεως ερώτηση. Πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, Γιάννη Τοπαλίδη, από το 2004 μέχρι σήμερα? Και το ρωτώ αυτό γιατί σήμερα μιλάμε πολύ για κατοχή μπάλας, για pressing, για build-up, για transition κτλ. Πιστεύετε ότι το σύγχρονο ποδόσφαιρο έχει γίνει υπερβολικά σύνθετο ή ότι η βασική αρχή παραμένει απλή, ότι πρέπει να ξέρεις καταρχάς τι θέλεις να κάνεις στον αγωνιστικό χώρο?
2: Ναι, σίγουρα αυτό το τελευταίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλες οι ομάδες τώρα, άμα πάρουμε το πολύ υψηλό επίπεδο, εντάξει, αυτό που έχει πάρα πολύ αλλάξει είναι η αθλητικότητα που υπάρχει. Δηλαδή υπάρχει πάρα πολύ αυτό που λέμε το intensity, δηλαδή η ένταση που υπάρχει στο παιχνίδι. Αλλά όσον αφορά το kick and pressing που λέμε ή το build-up, αυτά υπήρχαν και παλαιότερα. Απλά παλαιότερα έλεγες όταν μια ομάδα πιέζει μια άλλη είναι το power play. Τώρα αλλάξανε και μερικές λέξεις, αλλά σίγουρα η ένταση που υπάρχει στα παιχνίδια είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Δηλαδή είναι πάρα πολύ αθλητικές οι ομάδες. Μιλάμε για το πολύ ψηλό επίπεδο. Αλλά αν πάρουμε τώρα και το παγκόσμιο κύπελλο, υπήρχαν πολύ καλά μάτς. Υπήρχαν και μάτς που δεν υπήρχε τόσο ένταση. Οι πολύ μεγάλες ομάδες έχουν τρομερή τεχνική κατάρτιση και τρομερή αθλητικότητα. Μιλάμε για το πολύ top επίπεδο.
0: Γιάννη, η Εθνική μας ζει μέρες μεγάλης χαράς και είμαστε σε έναν όμιλο που όταν τον είδαμε λέγαμε εντάξει, ξέχασε το, τρίτη και ίσως. Εδώ μιλάμε και ίσως και για πρωτιά. Είχαμε μια τρομερή νίκη με τη Σερβία, κερδίσαμε εδώ στο Augsburg, από ό,τι μου είπες ότι ήσουν ακέσει εκεί και εγώ ήμουν στις Κερκίδες. Ζεις στη Γερμανία, ξέρεις πολύ καλά τι σημαίνει να κερδίσεις εδώ όταν είσαι ομογενής Έλληνας. Πώς το έζησες εσύ, πώς έζησες αυτή τη νίκη?
2: Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ ωραία ημέρα. Είχαμε έρθει πιο νωρίς στο Augsburg, κάναμε βόλτα στο κέντρο, είχε πολλούς Έλληνες φιλάθλους, βγήκαμε πολλές φωτογραφίες μετά στο γήπεδο και όταν ακολουθεί όλη αυτή η ωραία ημέρα πιο μπροστά και με μια νίκη και πολύ ωραία νίκη μέσα στο Augsburg, ήμασταν πολύ χαρούμενοι. Δηλαδή μετά που φύγαμε πίσω από το Augsburg για Στουτγκάρδη πήγαμε διασκεδαστικά, δηλαδή τραγουδούσαμε, ήταν πολύ ωραία. Όσον αφορά αυτό που είπατε πιο μπροστά, είναι πολύ σωστό. Όταν είδαμε τον όμιλο είπαμε δεν μπορείς να βγεις εδώ πρώτος ή δεύτερος. Δεν υπήρχε καν, περνούσε από το μυαλό μας. Και όμως τώρα πραγματικά είναι στο χέρι σου να βγεις έστω δεύτερος. Δηλαδή πρώτος μπορεί να τη χάσεις τη θέση, γιατί αν χάσεις μέσα στην Ολλανδία, που δεν αποκλείεται να χάσεις μέσα στην Ολλανδία, να μην βγεις πρώτος, αλλά να κερδίσεις τη Σερβία στην έδρα σου και να βγεις δεύτερος που και αυτές οι δύο θέσεις είναι τα play-off. Mm-hmm. Ναι, βέβαια, μεγάλη επιτυχία, αλλά τώρα αν μπούμε πιο αναλυτικά στα παιχνίδια, υπάρχουν και μερικές λεπτομέρειες.
0: Ναι,
1: να πούμε καταρχάς, να διευκρινίσουμε πιο πολύ για τους ακροατές μας, ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι στους 8 βαθμούς μαζί με την Ολλανδία και ήδη από τώρα έχει εξασφαλίσει τουλάχιστον τη τρίτη θέση στον όμιλό της, στη χειρότερη περίπτωση, και που της δίνει το εισιτήριο για το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας εν ώψη των προκριματικών του Euro του 2028, που πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα βρει στο δρόμο της μπροστά κάποια από τα φαβορή ή από την, ή ας πούμε κάποια υπερομάδα. Δηλαδή αυτό το έχουμε εξασφαλίσει ήδη. Έτσι δεν είναι?
2: Ναι, ναι, έτσι είναι. Ήδη είμαστε τρίτοι. Όταν κερδίσαμε μέσα στην Σερβία, ήξερες ότι δύσκολα να χαθεί η τρίτη θέση. Δηλαδή έλεγες ότι και με τους άλλους να χάσω, θα τους κερδίσω και αυτούς στην έδρα μας και θα μείνουμε τρίτοι. Αλλά τα πράγματα πήγανε πολύ καλύτερα. Αλλά πρέπει να πούμε και τα πράγματα λίγο πιο, είπαμε, σε λεπτομέρειες. Κοιτάξτε, από το Nations League δεν προκλίνεται κανένας απευθείας στο Euro. Πρέπει να θα γίνει στις 6 Δεκεμβρίου, θα γίνει η κλήρωση των ομίλων στο Belfast. Εκεί θα δούμε σε ποιον όμιλο είμαστε, αλλά όντως θα είμαστε επικεφαλής. Αλλά σας δίνω ένα παράδειγμα. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο, επικεφαλής του ομίλου μας ήταν η Δανία. Mm-hmm. Η Σκοτία και εμείς. Τη Λευκορωσία δεν τη βάζω. Σε αυτόν τον όμιλο έλεγε εσύ πρώτος ή δεύτερος θα βγω. Ούτε πρώτη βγήκαμε, ούτε δεύτερη. Τρίτη βγήκαμε. Και δεν πήγαμε καν στα play-off. Δηλαδή το ότι θα μπεις επικεφαλής είναι σημαντικό, αλλά πάλι δεν είναι τόσο εύκολο. Δηλαδή πρέπει να περάσεις από τον όμιλο.
3: Μας προσγείωσες, Γιάννη, μας προσγείωσες. Εγώ εμείς μας απαιτούσαμε λίγο. Είχαμε, ναι, το ξέρω, είναι καλό. Έτσι πρέπει να κάνουν οι προπονητές. Να προσγειώνουν και να λένε την αλήθεια. Γιατί να τον προχωρήσουμε και λίγο πιο πέρα. Πιο παρακάτω, μετά τα δύο διπλά που χαρήκαμε, ήρθε η Ολλανδία στην Τούμπα και στο δεύτερο ημίχρονο κοψοχολιάσαμε. Δηλαδή, αν πήγαινε άλλα 10 λεπτά το παιχνίδι, μπορεί να τρώγαμε κανένα δύο γκολ ακόμα. Και δεν ξέρω, εσύ τι λες, πού οφείλεται αυτό? Δηλαδή το δεύτερο μήνυμα.
2: Ναι, όμως πρέπει να πούμε και κάτι, θέλετε να το ολοκληρώσω?
3: Ναι.
2: Όμως στο Euro θα πάνε 24 ομάδες. Mm-hmm. Δηλαδή, και να μην ήμασταν επικεφαλής στον όμιλο, λες, στις 24 ομάδες δεν θα είμαστε εμείς μαζί που έχουμε καλή ομάδα? Δηλαδή, οι προϋποθέσεις να προκριθείς στο Euro που θα γίνει στη Μεγάλη Βρετανία το 28, είναι πολύ μεγάλες οι προϋποθέσεις για να προκριθείς. Σίγουρα περισσότερο ακόμα ανεβαίνει οι πιθανότητες λόγω του ότι θα πούμε επικεφαλής στον όμιλο. Στο παγκόσμιο κύπελο της Αμερικής, του Μεξικού και του Καναδά πήγανε από την Ευρώπη 13 ομάδες, δεν πήγαν 24. Δηλαδή η ευκαιρία σου να πας στο Euro είναι πάρα πολύ μεγάλη. Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια, παίξαμε μέσα στην Σερβία και ήταν πραγματικά πολύ καλή η εμφάνισή μας. Ήμασταν πολύ καλύτεροι από τους Σέρβους και έπρεπε, δηλαδή, οτιδήποτε άλλο αποτέλεσμα από τη νίκη θα ήταν αδικία. Μετά πάμε στην Γερμανία και κερδίσαμε 1-0, που η εμφάνισή μας ήταν πολύ καλή, αλλά 90 λεπτά υπήρχαν οι Γερμανοί στον αγωνιστικό χώρο. Δηλαδή, μονότερμα μας παίζανε. Αυτή είναι η αλήθεια.
3: Ναι.
2: Τον επαναληπτικό, το τρίτο παιχνίδι μες στην έδρα μας με την Ολλανδία, προηγούμαστε 2-0 και μετά μας κλείσανε σχεδόν στα καρέ μας. Δηλαδή, το δεύτερο ημίχρονο, οι Ολλανδοί παίζανε μονότερμα.
3: Θύμωσαν, δηλαδή, Γιάννη, θύμωσαν. Κάπως έτσι,
2: ναι, μου κάνει. Όχι, αφήστε το. Μερικοί λένε, ο προπονητής δεν έπρεπε να τους τραβήξει τόσο πίσω. Δεν τους τράβηξε ο προπονητής πίσω. Από μόνοι τους, λόγω ότι γινόταν τόσο μεγάλη πίεση από τους Ολλανδούς, έπρεπε να παίξει σε πολύ άμυνα. Σίγουρα το 2-2 είναι πάρα πολύ καλό αποτέλεσμα, αλλά ήταν και λίγο τυχερό. Μετά έρχεται το παιχνίδι με τη Γερμανία. Το πρώτο ημίχρονο οι Γερμανοί σχεδόν από το κέντρο δεν περάσαμε. Δηλαδή και εκεί ήμασταν, παίξαμε πολύ αμυντικά. Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν λίγο καλύτεροι, αλλά αν τα πάρεις όλα γενικά, ήμασταν και λίγο τυχεροί. Σίγουρα έχουμε πολύ καλούς παίκτες, έχουμε ταλαντούχους παίκτες, αλλά λίγο η πορεία ήταν και λίγο τυχερή.
1: Κύριε Τοπαλίδη, Γιάννη Τοπαλίδη, η σημερινή εθνική έχει μια νέα πολύ ταλαντούχα γενιά ποδοσφαιριστών και αυτό είναι αισιόδοξο. Βλέπετε κάποια στοιχεία σε αυτούς τους παίχτες που σας θυμίζουν την ομάδα του 2004 και ποια είναι, ας πούμε, κατά τη γνώμη σας η μεγαλύτερη αγωνιστική διαφορά ανάμεσα στην εθνική τότε του 2004 και της σημερινής? Υπάρχει έτσι κάποια σύγκριση?
2: Κοιτάξτε, είναι λίγο δύσκολο αυτό να κάνεις τη σύγκριση. Είπαμε, η 2004 ήταν πριν 22 χρόνια, αλλά αν πούμε σε αυτήν την εθνική ομάδα, σίγουρα έχει πάρα πολύ ταλαντούχους παίκτες, ειδικά ο Τσιόλης, ο Καρέτσας. Ο Μαυροπάνος στην άμυνα ήταν σε όλα τα παιχνίδια πολύ δυνατός. Δηλαδή, εγώ και όταν έπαιζε στη Στουτκάρδη, έλεγα πάντα εκεί πέρα ότι αυτός ο παίκτης για μένα, δηλαδή, εμένα μου άρεσε πάντα. Ο τερματοφύλακας ο Τσολάκης έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο άλμα, αλλά γενικά αν πάρουμε τους παίκτες όλους μεμονωμένα, θα έλεγα ότι επιθετικά αυτή η ομάδα είναι πολύ καλή. Εμείς το διάστημα, αν κάνουμε μια σύγκριση, είχαμε ένα πολύ δυνατό κέντρο. Αυτή η ομάδα δεν έχει το ίδιο κέντρο όπως εμείς, και οι Γερμανοί στο κέντρο λένε ότι είναι το Maschinen Raum από μια ομάδα. Δηλαδή το κέντρο το δικό μας έπαιξε πάρα πολύ καθοριστικό ρόλο στην πορεία μας. Εδώ το κέντρο δεν το βλέπω. Καλή είναι, αλλά δεν είναι σαν το δικό μας το κέντρο, αν κάνουμε μια σύγκριση. Αλλά που λέω ότι η σύγκριση δεν είναι πολύ σωστή, λόγω του ότι πριν 22 χρόνια παίζανε εκείνοι, αυτή είναι μετά από 22 χρόνια. Αλλά είπαμε ότι επιθετικά δεν είναι μόνο αυτοί που παίζουν βασικοί, είναι ότι και από τον πάγκο μπορεί να αντιδράσει επιθετικά. Είναι ο Κοστούλας, είναι ο Δουβίκας, ο Ιωαννίδης, ο Παυλίδης, ο Καρέτσας, ο Τσιόλης, αλλά οι δύο πλάγοι νομίζω είναι, δηλαδή δεν μπορείς να τους αντικαταστήσεις πολύ εύκολα, και ο Τσιόλης που έλειπε με τη Γερμανία ήταν κακό για την ομάδα μας, γιατί πρόκειται για πολύ καλό παίκτη.
1: Μιλάμε... Κοινώς μας λείπει ένας Καραγκούνης και ένας Κατσουράνης στο κέντρο.
2: Πολύ σωστό, πολύ σωστό. και ο Τζαγοράκης που είχε κάνει τρομερό, και ο Πασιανά. Δηλαδή το δικό μας το κέντρο έπαιξε μεγάλο ρόλο στην όλη μας πορεία. Ήτανε, αυτή είναι καλή, είπαμε, αλλά δεν είναι ακριβώς σαν το δικό μας το κέντρο, όχι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι. Είναι όλα τυχαία αυτά? Δηλαδή βλέπουμε, συνήθως βλέπεις έναν, δύο καλούς. Εδώ βλέπουμε ένα και ένα. Παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα και όχι μόνο σε δεύτερη σειρά, είναι πρωταγωνιστές αυτοί οι παίκτες. Αυτό είναι τυχαίο ή έχει σχέση με τις ακαδημίες στην Ελλάδα και κάποιες ομάδες που ασχολούνται περισσότερο με τα νέα παιδιά? Ποια είναι η γνώμη σου?
2: Σίγουρα παίζει και ρόλο ότι αυτοί οι παίκτες, εκτός των Καρέτσα, που ο Καρέτσας γαλουχήθηκε και έγινε στις ακαδημίες στο εξωτερικό, δεν ήταν στην Ελλάδα, αλλά οι υπόλοιποι όλοι βγήκαν από την Ελλάδα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στην Ελλάδα όλοι αυτοί οι παίκτες δεν είχαν, στο εξωτερικό όταν πήγαν άρχισαν, δηλαδή ο Παυλίδης στο εξωτερικό άρχισε να κάνει όνομα, ο Δουβίκας το ίδιο, ο Τσιόλης το ίδιο, ήταν στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, μετά πήγε στην Μπριζ, στο εξωτερικό με τα παιχνίδια, δηλαδή. Οι νέοι παίκτες, όταν έχεις πολύ καλά ταλέντα, επειδή έγινε και μια έρευνα στη Γερμανία, πρέπει, δηλαδή, όταν είναι ένας πολύ καλός, όσο πιο νωρίς παίξει σε υψηλό επίπεδο, όλο και πιο πολύ υπάρχει να εξελιχθεί αυτός ο παίκτης και να παίξει βασικό. Στην Ελλάδα δεν τους βάζουν πολύ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν αλλάξει πλέον αυτό, αλλά τα ταλέντα δεν τα βάζουν τόσο γρήγορα στις πρώτες ομάδες.
3: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Έχεις εντοπίσει κάποιες ομάδες που κάνουν περισσότερη δουλειά πάνω σε αυτό?
2: Αυτή που φαίνεται και από τους παίκτες, σίγουρα ο ΠΑΟΚ κάνει... Έβγαλε αρκετούς παίκτες, ο Ολυμπιακός που πήρανε και με τη Youth League, πήρανε και το σωστά, Champions League σωστά. Με την K19, ναι. Και όλοι τους τώρα δίνουν πολύ μεγάλη βάση στις... Και μην ξεχνάτε οι ελπίδες μας, δηλαδή η Under 21 της Ελλάδος, υπάρχει περίπτωση να προκριθεί στην τελική φάση. Βέβαια, αυτό δείχνει κάτι, βέβαια, ναι.
3: Γιάννη, Γκέκα, ναι. Το πάμε να αλλάξει, αυτό κατάλαβα τώρα.
1: Ναι, έχετε ζήσει από μπες διαχείριση μιας ομάδας που κουβαλούσε τεράστια πίεση, πόσο σημαντική είναι η ψυχολογία σε ένα παιχνίδι. Και αυτό το ρωτώ γιατί το 2004 η Ελλάδα έπαιξε πολλές φορές απέναντι σε θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους. Πώς κατάφερε όμως εκείνη η ομάδα τότε να μην αισθανθεί κατώτερη, και πιστεύετε ότι οι σημερινοί διεθνείς έχουν την ίδια πνευματική ανθεκτικότητα με εκείνη τη γενιά από θέμα ψυχολογίας?
2: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να πω ότι όσον αφορά εκείνη την ομάδα, από το ξεκίνημα έπαιξε μεγάλο ρόλο ο Ρεχάκερ. Ήταν ένας Ευρωπαίος προπονητής, έβλεπε τα πράγματα εντελώς πάντα, έλεγε και στους παίκτες ότι δεν πρέπει να είναι πολύ καλοί και δεν πρέπει να φοβούνται ποτέ τον αντίπαλο. Έδινε και στις συζητήσεις με τους παίκτες, βέβαια τους ανέβαζε πάρα πολύ. Τους έλεγε πάντα ότι είναι πολύ καλοί. Όμως πρέπει να πάρουμε λίγο και την πορεία των παικτών. Δηλαδή οι παίκτες μας εκείνο το διάστημα παίζανε ως επιτοπλίστων στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ και στο εξωτερικό. Όλες αυτές οι τρεις ομάδες που ανέφερα παίζανε και στο Champions League τότε. Και αν πάρουμε τον Παναθηναϊκό που είχαμε 6-7 παίκτες, αυτοί κάνανε και πορεία στο Champions League. Κερδίσανε τη Manchester United, την Arsenal, την Barcelona, τη Schalke, το Hamburgo. Δηλαδή είχαν και ήδη κάποια αυτοπεποίθηση αυτοί οι παίκτες και από τις ομάδες τους, λόγω του ότι κάνανε και πορεία με τις ομάδες τους. Όμως, αν πάρουμε την εθνική ομάδα, η εθνική ομάδα στην προκριματική φάση ξεκίνησε με 2 ήττες, παρόλα που είχε παίξει καλά. Και θυμάμαι, παρόλα που παίξαμε, που χάσαμε τις 2 ήττες, λέγαν όλοι μεταξύ μας, εγώ με το Ρεχάκερ και με τους παίκτες, ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε. Έπρεπε να πάρουμε καλύτερα αποτελέσματα τα 2 πρώτα παιχνίδια στα προκριματικά. Πριν πάμε στην Πορτογαλία και μετά 6 παιχνίδια χωρίς να φάμε γκολ. Δηλαδή αυτό ανεβάζει και στην αυτοπεποίθηση. Όταν φέρνεις καλά αποτελέσματα, ανεβαίνει η αυτοπεποίθηση όλων των παιχτών. Κερδίσαμε μέσα στην Ισπανία, κερδίσαμε μέσα στην Αρμενία, κερδίσαμε μέσα στη Βόρεια Ολλανδία, κερδίσαμε την Ουκρανία. Δηλαδή κάναμε 6 παιχνίδια σερί χωρίς να φάμε γκολ μετά από τις 2 ήττες. Και πήραμε την πρώτη θέση και πήγαμε στην Πορτογαλία. Αυτό ήδη είχε μια αυτοπεποίθηση η ομάδα. Τώρα ας έρχομαι σε αυτή την ομάδα εδώ που πήρε αυτά τα αποτελέσματα, τους ανέβασε την αυτοπεποίθηση βέβαια. Τώρα έχουν εντελώς διαφορετική αυτοπεποίθηση, διεκδικούν να βγουν πρώτοι ή δεύτεροι και θα μπουν επικεφαλής στην κλήρωση. Αυτό αυτομάτως σε ανεβάζει, αλλά σίγουρα όταν έχεις να κάνεις με παίκτες διεθνείς, όπως είναι αυτοί ή όπως ήταν οι δικοί μας, υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη πίεση, πολύ μεγάλο στρες, πώς μπορείς να ανταπεξέλθεις με αυτούς τους παίκτες, αλλά το μεγαλύτερο όπλο είναι τα αποτελέσματα. Όπως έλεγε και ο Ρεχάκελ πάντα, τα αποτελέσματα μας βοήθησαν. Άμα δεν ήταν τα αποτελέσματα, πολύ νωρίς θα είχαμε φύγει από την εθνική ομάδα.
3: Όλοι θυμόμαστε τον Ρεχάκελ αυστηρό και πειθαρχημένο, δηλαδή δύσκολα τον έβλεπες να χαμογελάει. Και νομίζω έτσι τον ζήσαμε από κοντά. Πώς είναι αυτός ο άνθρωπος?
2: Εντάξει, όταν τώρα εγώ με αυτόν είμαστε φίλοι. Στην αρχή όταν δεν το γνωρίζεις καλά είναι κρατάει σε απόσταση, αλλά όταν πλέον γνωριστείς έχει και πολύ χιούμορ. Πρώτα απ' όλα πρέπει να φανταστείς ότι όσους παίκτες είχε στην καριέρα του όλοι τον πενεύουν. Πρώτα απ' όλα στον προπονητή δεν είναι μόνο η τεχνική, η τακτική, η στρατηγική που θα ακολουθήσει, είναι όπως λένε οι Γερμανοί, Zwischen menschliche Beziehungen, πώς θα ανταπεξέρχεσαι με τους παίκτες, με τους ανθρώπους. Εκεί ήταν πολύ δυνατός ο Ρεχάκελ. Αυτό είναι μεγάλο όπλο. Και να μπορείς να μεταχειριστείς καλά όλους αυτούς. Είναι πολύ δύσκολο όταν έχεις να κάνεις με τόσο, δηλαδή με υψηλού επίπεδου ποδοσφαιριστές οι οποίοι οικονομάνε και πάρα πολλά λεφτά. Αυτό είναι και ένα ταλέντο των προπονητών που μπορούν πιο εύκολα, λόγω έχουν το ταλέντο αυτό να ανταπεξέρχονται με τους ανθρώπους. Αυτό ήταν πολύ δυνατός ο Ρεχάκελ. Ο Ρεχάκελ έπαιξε μεγάλο ρόλο, όπως έπαιξαν μεγάλο ρόλο και οι παίκτες, όπως και εδώ θα παίξει σε περίπτωση που έχουν επιτυχία πολύ μεγάλο ρόλο ο προπονητής και οι παίκτες. Πάντα όλα εξαρτώνται από την επιτυχία.
3: Το 2004 όμως ήσουν και εσύ σημαντικός παράγοντας όλο αυτό. Νομίζω κρατούσες ισορροπίες μεταξύ των Ελλήνων, των Μεσογειακών και ενός έτσι γερμανού αυστηρού ανθρώπου. Μάλιστα τελευταία δεν θυμάμαι ποιοι παίχτες ήταν σε μια συνέντευξη και δεν υπάρχει, δηλαδή κάθε δεύτερη συνέντευξη που ακούσουμε παίκτες θα αναφερθούν και σε σένα. Έχει, το Γιάννης μας τα είπε έτσι, έγινε αυτό, τα λέγαμε, δηλαδή υπήρχε πάντα ένας Γιάννης το Παλίδης ανάμεσα στους παίκτες και τον Ρέι Χάγκλ. Οπότε ένα κομμάτι ανήκει και σε σένα από αυτή την επιτυχία. Νομίζω που έδεσες σε αυτές τις δύο κουλτούρες.
2: Σίγουρα, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα, επειδή εγώ μελετάω καθημερινά όλο για μπάλα, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος, τι κάνουν αυτές οι ομάδες, εμείς πρέπει να φανταστείτε ότι κάναμε μια πορεία πολλών χρόνων, μόνο αυτός και εγώ, δηλαδή ξέφτρενα και κότρενα, δεν υπήρχε άλλος. Δηλαδή για μένα ήταν πάρα πολύ στρες όλο αυτό, δηλαδή μόνος μου έπρεπε να ανταπεξέλθω σε όλα. Σίγουρα η επιτυχία είναι του Ριχάκελ και των παικτών, αλλά σίγουρα και εγώ πρόσφερα, λογικό είναι. Ήμουν τυχερός που ήμουν εκεί, αλλά λόγω του ότι είχα τύχει και βρέθηκα εκεί, μπόρεσα και εγώ πρόσφερα και κάτι. Και ξέρετε ποιο είναι το πιο σημαντικό? Εμένα δεν με ενδιαφέρει, όχι οι παίκτες, τι λέει ο κόσμος, ας πούμε. Οι παίκτες με ενδιαφέρει τι λένε. Ο Ριχάκελ πάντα μου λέει και σήμερα ακόμα, Γιάννης, Βία πάειτε, λέει συνέχεια. Δηλαδή, εμείς οι δυο κάναμε αυτό, εμείς οι δυο. Δηλαδή, μένα με ενδιαφέρει τι λέει ο Ριχάκελ και τι λένε οι παίκτες. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορεί να λένε άλλα πράγματα. Αυτοί οι πρωταγωνιστές που συνεργάστηκαν μαζί μου, αυτοί με ενδιαφέρει τι λένε για μένα.
1: Εγώ θα παραφράσω λίγο την έκφραση και θα πω ότι ομάδα χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει, προφανώς.
2: Αλλά όχι μόνο ομάδα, και οικογένεια. Και οικογένεια, σπίτι.
1: Βέβαια,
2: προκοπή δεν κάνει.
1: Εγώ θέλω λίγο να μείνω στον Βασιλιά Όθωνα. Γιατί αυτός ήταν για μας. Είναι πλέον 88 ετών. Η πρώτη μου ερώτηση είναι καλά στην υγεία του? Αυτό είναι το ένα. Και το άλλο είναι, γνωρίζετε αν παρακολούθησε τους αγώνες της εθνικής μας αυτούς τους τελευταίους αγώνες, και αν τι εντυπώσεις αποκόμισε, σας είπε τίποτα?
2: Ναι. Πρώτα απ' όλα από υγεία, είναι 88 χρονών. Είχαμε μια εκδήλωση στην Ελλάδα τα 100 χρόνια της ΕΠΟ που ήμασταν καλεσμένοι, ήταν και ότο, ήταν αυτή, αλλά έκανε μια επέμβαση στο νοσοκομείο που ο γιατρός δεν τον επέτρεψε και δεν ήρθε. Εμείς μιλάμε πάρα πολύ συχνά, μιλάμε όταν έχει Champions League, όταν παίζει η εθνική, η γερμανική, η ελληνική, πάντα μιλάμε. Ναι, μιλήσαμε και τώρα. Εντάξει, δεν αναφέρθηκε πάρα πολύ ιδιαίτερα, είπε μόνο για την εθνική μας ότι πολύ καλά στάθηκε στον αγώνα στο Augsburg. Και εδώ στην Ελλάδα που πήρε το βαθμό, ανάφερε για την Εθνική Γερμανία ότι πάρα πολλοί παίκτες είχαν εκκληθεί και αυτό δηλαδή ήταν λίγο δύσκολο. Ο Γερμανός κάλεσε 44 παίκτες. Μετά οι Γερμανοί όλοι που με πήραν τηλέφωνο και με αυτούς που έκαναν και στην Κολονία το δίπλωμα, ο Κάτι φίλοι μου και ο Ριχάκελ, στάθηκαν λίγο και στο γιουχάρισμα για τον εθνικό ύμνο. Αυτό αναφέρανε οι περισσότεροι.
3: Ναι, αυτό το πρόσφασα και δεν μου άρεσε και εμένα. Επειδή το έζησα στο Augsburg, επέτρεψε μου Γιάννη, ήμουνα στην κερκίδα, στο πέταλο των Ελλήνων, όταν ήταν ο εθνικός ύμνος, ο ελληνικός εθνικός, ο δικός μας ο εθνικός ύμνος, η πλαϊνή κερκίδα που ήταν μόνο Γερμανοί, σηκώθηκαν όλοι ορθοί. Δεν άκουγε σφυρίγματα, υπήρχε ένα σεβασμός, και τώρα, ας πούμε, δείξαμε λίγο ένα
2: απολύτιστο.
3: Δεν καθόλου καλό.
1: Ωστόσο, Κώστα, να πω το...
3: Γιάννη, δεν σε ακούμε. Γιάννη Κέκα.
1: Και πρέπει να πω ότι
3: ξανά,
1: το κλίμα και βέβαια στο τέλος η νίκη... Ναι, μ' ακούτε τώρα?
3: Ναι.
2: Τώρα, ναι.
3: Ναι, από την αρχή, αν θες.
1: Ναι. Ναι, όχι, έλεγα ότι επειδή ήμουν και εγώ στο Augsburg και η όλη ατμόσφαιρα, το όλο κλίμα θύμιζε λίγο την ένδοξη εποχή του 2004, πρέπει να πω ότι στον ελληνικό εθνικό ύμνο δεν είμαι σίγουρος αν υπήρξαν σφυρίγματα από την πλευρά των Γερμανών. Ωστόσο, όταν βγήκε η ελληνική ομάδα για να κάνει την προθέρμανση λίγο πριν να ξεκινήσει ο αγώνας, υπήρξαν πάρα πολλοί έντονα σφυρίγματα και από τους Γερμανούς φιλάθλους. Δηλαδή, να το πούμε και αυτό. Δηλαδή,
3: ναι. Αλλά ο εθνικός ύμνος νομίζω είναι...
1: δεν ήταν απαραίτητο.
3: Κοίταξε, σίγουρα, αλλά ο εθνικός ύμνος νομίζω είναι κάτι σημαντικό. Και είδες πραγματικά, κοίταξα αριστερά μου Γιάννη, εντυπωσιάστηκα, σηκώθηκαν όλοι οι Γερμανοί όρθιοι για τον ελληνικό εθνικό. Εγώ δεν άκουσα σφυρίγματα. Τώρα, αν βγει κάποιος παίχτης και μπορεί να είναι και της αντίπαλης ομάδας, δεν ξέρω, δηλαδή πολλά πράγματα είναι λίγο διαφορετικό, αλλά ο εθνικός ύμνος νομίζω είναι ξεχωρίζει και αυτό δεν ήταν καλή εικόνα και δεν μου άρεσε καθόλου αυτό. Αλλά ναι, εύχομαι να είναι και η τελευταία φορά και να το μάθουμε και αυτό, ότι δεν είναι καλό. Δεν δείχνουμε τον καλό μας σε αυτό. Γιάννη Τοπαλίδη, αν από το 2004 κρατούσες μια στιγμή από τα αποδυτήρια που σου έμεινε, τώρα θα μου πεις το κύπελο, έτσι, αλλά κάποια ιδιαίτερη στιγμή που σε συγκίνησε, σου έμεινε στο μυαλό, που λες σε εμψύχωσε ή εμψύχωσε την ομάδα, ποια θα ήταν αυτή η στιγμή?
2: Κοιτάξτε, όλες οι στιγμές ήταν πάρα πολύ ωραίες, αλλά θυμάμαι μια φορά που λέγαμε σε ένα δύσκολο παιχνίδι, δηλαδή όλα ήταν δύσκολα, αλλά σε ένα παιχνίδι που είπαμε, ας πούμε, εκεί στους παίκτες που συζητούσαμε, έλεγε ο Ρεχάκηλα, αυτό λέει τώρα το παιχνίδι, είναι σαν ένας αγώνας box. Αλλά ο άλλος όταν είναι πολύ δυνατός, εσύ δεν μπορείς να μπεις σε ανοιχτή μάχη μαζί του. Θα παίξεις άμυνα, λέει. Όταν όμως ο άλλος είναι υπερδύναμη, δεν είναι πάντα 100% concentrated, συγκεντρωμένος. Εκεί που ορμάει επάνω σου, καμιά φορά αφήνει το χέρι του κάτω, επειδή είναι πολύ δυνατός. Εκεί, λέει, θα βρίσκεις εσύ την ευκαιρία, θα δίνεις μια γροθιά και πάλι άμυνα. Δηλαδή σε ένα παιχνίδι το είχαμε πει αυτό και το είπα και όταν ήρθε στα 100 χρόνια που γιορτάσαμε, το είπα και στον πρόεδρο της UEFA. Είχε πει αυτός κάτι ότι παίζατε άμυνα και του λέω, ναι, λέω, παίζαμε άμυνα, αλλά παίξαμε με όλα τα φαβορί και σε έναν αγώνα είπαμε και αυτό. Και λέει, ωραίο, λέει αυτό που λες, ωραίο. Αυτός που έχει είναι υπερδύναμη, ας πούμε η Γαλλία ή η Ισπανία, εάν εσύ μπορείς και τους αντισταθείς λιγάκι. Αυτοί δεν είναι πάντα, αφού είναι τόσο δυνατοί, δεν έχουν προτσέντη κοντζεντρίερ όλο το παιχνίδι κάπου, δεν κάνουν και κάποιο χαλάρωμα. Εσύ αν μπορείς να μυθείς καλά και εκεί που θα χαλαρώσουν αυτοί να χτυπήσεις, μπορείς να κάνεις και ζημιά. Και μας βγήκε τότε. Καταλάβατε τι θέλω να πω?
3: Ναι, ναι.
2: Κοιτάξτε, στο παγκόσμιο κύπελο του 2026... υπήρχε μια ομάδα στο παγκόσμιο κύπελο που έχει 500.000 κατοίκους. Το Cap Verde.
3: Ναι, ναι.
2: Το Cap Verde, το ξέρετε ότι στα 90 λεπτά δεν έχασε κανένα παιχνίδι? Το Cap Verde δεν έχασε στα 90 λεπτά κανένα παιχνίδι. Αλήθεια. Και ούτε από την Ισπανία ούτε από την Αργεντινή. Δηλαδή οι δύο ομάδες που πήγαν στο τελικό στο 90 Μάλιστα. λεπτό δεν έχασε το Cap Verde.
3: Έρχεσαι με κάποιες λεπτομέρειες συνεχώς. Τώρα είναι η πέμπτη, έκτη φορά που τα ζούμε. Αλλά έτσι το ξεχνάμε ή δεν το δίνουν σημασία.
2: Ο Ρεχάκηλ, ξέρεις τι έλεγε? Ο Ρεχάγκελ έλεγε «Γιάννης Χατίμα είναι αρκουμέντ».
3: Και ακόμα και σήμερα.
2: Ναι, γιατί παρακολουθάω τα πάντα και έτσι μπαίνω καλά. Δεν ξέρω τα πάντα, αλλά μόνος μου σκέφτομαι ορισμένα πράγματα. Το Cap Verde, η ομάδα η οποία πήγε πρώτη φορά από τα δύο φαβορί που θα παίρναν το παγκόσμιο κύπελο, δεν έχασε. Γιατί ήταν concentrated, έψανε την ευκαιρία τους. Αν μπορούσαν, και μην ξεχνάτε ότι με την Αργεντινή αποκλείστηκε στην παράταση. Σωστά. Στην παράταση αποκλείστηκε.
3: Σωστά, σωστά. Ναι, είναι όντως ισχύει αυτό. Είμαστε λίγο θερμοπύλες, έτσι, λίγο Λεωνίδες, λίγο να κρατάμε άμυνα. Και εκεί που πρέπει χτυπάς τον αντίπαλο.
2: Ναι. Ναι, η άμυνα όμως την κρατάς όταν ο άλλος είναι υπερδύναμη. Δεν λέω ότι εμείς με την τώρα αυτή η ομάδα με την Σερβία δεν έπαιξε άμυνα, έπαιξε επιθετικά. Ήταν πιο δυνατή, έκανε ντομινίρεν που λέμε, κυριαρχούσε στον αγωνιστικό χώρο. Στις άλλες ομάδες όμως που είναι σαν υπερδύναμες, πρέπει να παίξεις άμυνα, πρέπει να παίξεις καλή άμυνα. Αλλιώς πώς θα ανταπεξέλθεις σε αυτό το παιχνίδι, σε αυτά τα μάτς? Δεν γίνεται.
4: Ναι. Σωστά. Λέμε, καμιά φορά. Συγγνώμη, ναι. Καμιά φορά η επίθεση είναι και η καλύτερη άμυνα.
3: Ναι, όταν πρέπει, πρέπει.
2: Όταν οι άλλοι όμως έχουν κάτι, όπως οι Ολλανδοί, που μην ξεχνάτε, στους Ολλανδούς λείπανε και 4 βασικοί. Όταν θα είναι αυτοί κόμπλε, δεν είναι εύκολα. Πώς θα του, δηλαδή πρέπει να παίξεις, να προσέξεις.
3: Θα βγούμε κράνκ.
2: Ναι, ανέφερα την Ολλανδία, γιατί η Ολλανδία και με τη Γερμανία καλύτερη. Η Ολλανδία έπρεπε να την κερδίσει τη Γερμανία. Δηλαδή το 1-1 ήταν τυχερή η Γερμανία. Αυτό θέλω να πω. Yeah. Τώρα αναφέρνω μερικά ονόματα, μερικές ομάδες που είναι πραγματικά υπερδύναμες.
3: Η Ολλανδία πάντα είναι άτυχη στο τέλος. Δεν ξέρω, κάπως τα καταφέρνει.
2: Έτσι. Δεν ξέρω συμφωνούμε.
3: Πώς. Δεν ξέρω
2: συμφωνούμε,
3: πώς,
2: γιατί αλλά... και στο παγκόσμιο ήταν καλή
3: πάντα,
2: ομάδα.
3: Πάντα λες, αυτοί θα πάνε στον τελικό, το αξίζουν και πάντα χάνουν στο τέλος. Δεν ξέρω πώς τα καταφέρνουν. Δεν είναι ψύχρεμοι, νομίζω.
1: Αυτό που λες Κώστα συμβαίνει ήδη από το 1974 τότε στο τελικό με τον μεγάλο Γιώχαν Κρόιφ που έχασε με την Γερμανία, αλλά πρέπει να πούμε ότι το 1988 μέσα στη Γερμανία πήραν το ευρωπαϊκό τότε με τον Φαμπάστεν και τον Ρουτ Γκούλιτ. Εμένα κύριε Τοπαλίδη μου αρέσουν έτσι, λίγο εμένα σε αυτούς τους παραλληλισμούς με την ομάδα του 2004 και τη σημερινή. Μετά από τόσα χρόνια όταν κοιτάτε πίσω εκείνη την ομάδα, ποιο είναι εκείνο το ένα πράγμα που πιστεύετε ότι είχε εκείνη η εθνική του 2004 και δεν μπορεί τόσο εύκολα να ξαναδημιουργηθεί σε μια νέα ομάδα? Ήταν η προσωπικότητα των παιχτών, η ποιότητά τους, η χημεία που είχαν μεταξύ τους, ήταν η πειθαρχία, η τακτική, η ψυχολογία, η πίστη, ή τι άλλο ήταν αυτό το πράγμα? Ήταν η οικογενειακή.
5: Όλα αυτά που είπατε, όλα ήταν. Ναι, αλλά κοιτάξτε, εκείνη η ομάδα και πολλές φορές τον κατηγορούσαν τον Ρεχάγκελ ότι είναι σαν ένα κλειστό κλαμπ, δεν έμπαινε εύκολα άλλος παίκτης στην ομάδα. Αυτό όμως είχε δημιουργηθεί γιατί αυτή η ομάδα είχε μια πάρα πολύ καλή αγωνιστική ομοιογένεια. Δηλαδή, οι παίκτες είχαν δέσει μεταξύ τους και όντως αυτή εκείνη η ομάδα, σας είπα, παρόλα που ξεκινήσαμε με δύο ήττες που δεν έπρεπε να τα χάσουμε, μπόρεσε και να πάει. Με Ισπανία στον όμιλο, με Ουκρανία, και η Ουκρανία είχε έναν παίκτη από τους καλύτερους παγκοσμίως που βγήκε και καλύτερος παίκτης στην Ευρώπη, με το Σεφτσέγκο, και καταφέραμε με δύο τέτοιες δυνατές ομάδες να βγούμε πρώτοι στον όμιλο. Δηλαδή αυτή η ομάδα είχε παίκτες με πολλή προσωπικότητα, θα σας πω μερικά ονόματα που ήταν πραγματικά κυρίαρχοι: ο Νικοπολίδης, ο Δέλας, Ζαγοράκης, Καρακούνης, Κατσουράνης, Μπασινάς, ο Χαριστέας, ο Γιανακόπουλος, είχαν τρομερή προσωπικότητα. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν κάναμε προπόνηση και κάναμε το διπλό, ήταν κανονικό μάτς. Δηλαδή έλεγες είναι σαν αγώνας στην προπόνηση, και πολλές φορές το αναφέρουν και οι παίκτες όταν συναντιόμαστε, το λένε. Στις προπονήσεις καμιά φορά έκανα το διαιτητή και αν κέρδαγε μια ομάδα εμένα φωνάζανε μετά ότι δεν διατήτευσα καλά, δηλαδή τόσο πολύ ένταση υπήρχε και στην προπόνηση. Η ψυχολογία βέβαια λόγω του Ρεχάγκελ, ο Ρεχάγκελ έδωσε πάρα πολύ ψυχολογία στους παίκτες και η ικανότητά τους. Ήταν καλή ομάδα. Πολλές φορές λένε παίζατε άμυνα. Δεν παίζαμε άμυνα, παίζαμε ανάλογα τον αντίπαλο άμυνα. Ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλή ομάδα και εκείνη η ομάδα θα είχε συνέχεια, αλλά μετά ο Δέλλας είχε πρόβλημα με τη μέση του. Δεν ήταν ο ίδιος και ο Δέλλας ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Ο Ζαγοράκης άρχισε να μην έχει αυτό το επίπεδο που ήταν εκεί πέρα. Ναι, ναι, και αυτό. Και άρχισε η ομάδα λίγο να. Αν συνέχιζε στο ίδιο με την ίδια ικανότητα αυτών των παικτών, θα είχε συνέχεια η ομάδα.
1: Έπρεπε όμως κύριε Τοπαλίδη, προκειμένου να υπάρξει αυτό το. Αυτή η ομαδική ας πούμε ψυχολογία, δηλαδή αυτό το team spirit, για να το πω ας πούμε βαρβαριστή, έπρεπε προηγουμένως ο Ότο Ρεχάγκελ να διώξει ίσως κάποιους παίχτες από την εθνική οι οποίοι δεν δημιουργούσαν και το καλύτερο κλίμα, ίσως δημιουργούσαν και κάποιες κλίκες. Τώρα εγώ αναφέρω ονόματα, δεν χρειάζεται να πείτε εσείς, κάποιος Γιωργάτος ή κάποιος Ζήκος, δηλαδή έπρεπε πρώτα ας πούμε να ξεχωρίσει την ήρα από το στάρι. Έπαιξε αυτό σημαντικό ρόλο ή είναι αυτό κάτι το οποίο ακούγεται και λίγο ας πούμε το είναι λίγο υπερβολή?
5: Εγώ τώρα δεν θέλω να αναφέρω τέτοια πράγματα, απλώς τους παίκτες που είχαμε καλέσει, τους παίκτες που είχαμε εκεί πέρα σαν ένα κορμό, εκεί επέμενε ο Ρεχάγκελ. Θα σας δώσω πάλι ένα παράδειγμα. Μια φορά καλέσαμε 20 παίκτες και ο ένας παίκτης με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει Γιάννη, λέει έχω κάποιο πρόβλημα, δεν θα μπορέσω να είμαι στην αποστολή. Λέω στο Ρεχάγκελ, με πήρε ο τάδε παίκτης, λέω δεν θα είμαστε λέει 20 παίκτες, θα είμαστε 19, να καλέσουμε τον τάδε, λέει όχι, λέει θα μείνουμε με 19. Δηλαδή αν παραδείγματος χάρη ένας παίκτης από τα ονόματα που αναφέρατε ήταν πεπισμένος ο Ρεχάγκελ ότι αυτό θα βοηθήσει, θα τον καλούσε. Δηλαδή ο Ρεχάγκελ δεν απέκλεισε κάποιον που λένε ας πούμε γιατί δεν κάλεσε εκείνον. Δεν ήταν πεπισμένος. Αν ήταν πεπισμένος γιατί να μην τον καλέσει. Όταν δεν είναι πεπισμένος 100%. Δεν θέλω να αναφέρω μετά από τόσα χρόνια ονόματα. Άλλο ένα παράδειγμα. Του λέω μια δόση. Γράφουν στις εφημερίδες για τον τάδε παίκτη. Λέω πρέπει να πάω να τον δεις, λέω. Πρέπει να πάω να τον δεις. Πήγε, τον είδε. Έρχεται μετά, του λέω τι έγινε. Λέει δεν είχε κανένα στοιχείο που δεν έχουν οι δικοί μας οι παίκτες. Δηλαδή στις θέσεις που παίζανε, ας πούμε, στο κέντρο. Λέει δεν είχε κάποιο στοιχείο αυτός ο παίκτης που δεν το έχουν οι παίκτες που έχουμε εμείς. Ο Ρεχάγκελ έκανε καθαρά τη δουλειά του ως προς να δώσει, που λέμε στα γερμανικά, τη Wahrscheinlichkeit να έχει επιτυχία. Έτσι έκανε ο Ρεχάγκελ. Ο Ρεχάγκελ δεν είχε συμπάθειες και αντιπάθειες. Ό,τι νόμιζε ότι μπορεί να τον να βοηθήσει την ομάδα, το έκανε. Εδώ δεν είχαμε τον Καψί καθόλου στην εθνική ομάδα. Τον είδαμε, σκέφτηκε σαν κεντρικός αμυντικός. Παπ, τον κάλεσε, έπαιξε και έκανε και τρομερό γύρο. Ο Ρεχάγκελ δεν υπήρχε συμπάθειες και αντιπάθειες. Υπήρχε τη δουλειά μας να κάνουμε.
6: Να περάσουμε λίγο στο συλλογικό. Ακούω έτσι μια ομοιογένεια, ομοψυχία. Τις ομάδες τις ξεχνάνε, τις ομάδες τους ξεχνάνε και στην εθνική οι παίχτες, ή υπάρχουν αυτές έτσι, αυτή είναι από αυτή την ομάδα, αυτή είναι από την τάδε.
5: Όχι, κοιτάξτε, επειδή είσαστε στη Γερμανία, η Γερμανία πάντα έκανε από ομάδες παίκτες που έκανε ένα μπλοκ, δηλαδή παλαιότερα ήταν της Bayern, μετά ήταν από της Bayern και από την Gladbach, δηλαδή παίκτες που παίζουν στην ομάδα πολύ συχνά μεταξύ τους. Υπάρχει. Εμείς είχαμε πάρα πολλούς παίκτες του Παναθηναϊκού. Θα σας πω μερικά ονόματα. Νικοπολίδης, Φίσας, Σεϊταρίδης, Βασινάς, Καρακούνης, Γκούμας, Παπαδόπουλος. Δηλαδή υπήρχαν, αυτό πρέπει το κοιτάνε αρκετές ομάδες. Δεν είναι απόλυτο αυτό που λέω, αλλά υπάρχει αυτό το πράγμα. Μετά, παίζοντας συνέχεια, γιατί πριν εμείς πάμε στα προκριματικά του Euro, είχαμε σχεδόν ένα χρόνο με φιλικά. Εκεί άρχισε η ομάδα να δένει, να υπάρχει μια αγωνιστική ομοιογένεια. Δηλαδή με τους παίκτες που πήγε στα φιλικά από το 2001 μέχρι το 2002, το Σεπτέμβριο που θα ξεκινούσε η προκριματική φάση, εμείς κάναμε αρκετά φιλικά. Εκεί άρχισε η ομάδα να δένει. Και αυτός άρχισε να είναι πεπισμένος ότι με αυτό το σύνολο, με αυτό το κορμό θα πορευτώ. Τώρα σας έδωσα ένα παράδειγμα.
6: Το λέω λίγο να ολοκληρώσουμε το

0: τώρα στην Εθνική δεν θέλω να τα λέω όλα.
1: Για πες το τώρα που το ξεκίνησες.
0: Υπάρχουν, δεν μπορώ. Δεν μπορώ.
1: Εντά, offline.
0: Υπάρχουν πράγματα δηλαδή στην Ελλάδα. Τύψα. Αλλά όταν οι παίκτες είναι στην Εθνική είτε στον Ολυμπιακό. Σε εμάς ήταν έτσι. Σε εμάς. Δεν ξέρω παλαιότερα γιατί μου λέγανε για παλαιότερα ήταν αλλιώς. Είτε ήταν από την ΑΕΚ. Υπήρχε αυτή η καλή η σχέση μεταξύ τους. Δηλαδή και από τον Ολυμπιακό, ποιος ήταν από τον Παναθηναϊκό, από το εξωτερικό, από την ΑΕΚ. Ήταν καλή η σχέση μεταξύ τους. Παλαιότερα υπήρχαν τέτοια προβλήματα. Αλλά τώρα όταν παίζει ένας στην ομάδα του και παίζει με έναν αντίπαλο και το βρίζουν, αυτό το κάνουν μερικοί φανατικοί στην εθνική ομάδα. Δεν βρίζει κανένα. Για ποιο λόγο να βρίσεις κάποιον παίκτη? Έχουμε τύχει πολλά παράξενα, άστο.
2: Ναι, εξάλλου αυτό που ανέφερε ο Κώστας και στην Ισπανία υπήρχε μεταξύ παιχτών της Ρεάλ και της Μπαρσελόνα. Αυτό ναι, είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπάρχει. Πιστεύετε ότι ο Κωνσταντέλιας πρέπει να γυρίσει?
0: Σε εμάς είπα δεν υπήρχε αυτό. Ναι.
2: Ο Κωνσταντέλιας πιστεύετε ότι πρέπει να γυρίσει?
0: Βέβαια. Είναι πολύ καλός παίκτης, βέβαια. Αλλά κοιτάξτε, ερχόμαστε τώρα πάλι στον Κωνσταντέλια, τον οποίο εγώ όπως και άλλους παίκτες και τον Ιωαννίδη και αυτούς που είναι οι καλοί πλάγοι, τον Παυλίδη, όλοι καλοί. Ο Κωνσταντέλιας δεν ήταν στην Εθνική?
1: Ναι.
0: Έπαιζε βασικός?
1: Όχι πάντα.
0: Εμείς τον λέμε έτσι, αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν έπαιζε βασικό στην Εθνική. Δηλαδή, εμείς λέμε, όχι μόνο εγώ, πολλοί κόσμος, ο Κωνσταντέλιας πρέπει, είμαστε όλοι σίγουροι. Δεν έπαιζε όμως βασικό στην Εθνική. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω να σας πω, πάντα εξαρτάται πώς το βλέπει το παιχνίδι ο προπονητής, βλέποντας τον αντίπαλο, βλέποντας την ομάδα του, έτσι είναι όλα, καταλάβατε? Λέμε πολλές φορές για τον Κωνσταντέλια, ναι, αλλά δεν έπαιζε βασικός ο Κωνσταντέλια στην Εθνική.
1: Είναι αλήθεια. Άλλο ένα που το συνειδητοποιούμε όταν το λέει ο Γιάννης. Νομίζω σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής, Γιάννη.
2: Να παλίκι, κάνω άλλη μια ερώτηση.
1: Ναι, και έχω κι εγώ έτσι ένα... Ναι, πες Γιάννη και...
2: Ναι, θα έλεγα περισσότερο να πάμε τώρα στο μέλλον του ελληνικού ποδοσφαίρου. Τι πρέπει να αλλάξει στο ελληνικό ποδόσφαιρο γενικά για να γίνουν οι ελληνικές ομάδες πιο ανταγωνιστικές, είτε στο Champions League είτε στη Europa League, αλλά και να συμμετέχει η εθνική ομάδα πιο συχνά σε Mundial ή σε Euro? Τι πρέπει να γίνει, αν δηλαδή αναλαμβάνατε σήμερα έναν ρόλο στον σχεδιασμό του ελληνικού ποδοσφαίρου, στην ΕΠΟ ας πούμε, τι αλλαγές θα επιχειρούσατε να κάνετε?
0: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα όσον αφορά για τις ελληνικές ομάδες στην Ευρώπη, πρέπει να πούμε ότι παλαιότερα οι ελληνικές μας ομάδες παίζανε στο Champions League. Δηλαδή δεν έπαιζε μόνο ο Παναθηναϊκός, έπαιζε ο Ολυμπιακός, έπαιζε η ΑΕΚ. Είχαμε καλές ομάδες στο Champions League, με καλές εμφανίσεις. Αυτό δεν συμβαίνει τώρα. Δεν συμβαίνει τώρα γιατί δεν υπάρχει, καλά υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός, αλλά δεν υπάρχει η ποιότητα τώρα. Δηλαδή ο Ολυμπιακός είναι ο Ολυμπιακός όπως ήταν παλαιότερα, ο Παναθηναϊκός είναι ο Παναθηναϊκός όπως ήταν παλαιότερα και η ΑΕΚ τώρα που μπήκε στο Champions League θα δούμε πώς θα πάει. Δηλαδή οι ομάδες μας, ο ΠΑΟΚ δεν πέρασε καν στην Ευρώπη. Θέλω να σας πω, τις ομάδες αυτές δεν τις έχω για κακές, καλές ομάδες είναι, αλλά δεν είναι όπως ήταν παλαιότερα. Η ποιότητα των ομάδων δεν είναι επίπεδου Champions League για να κάνουν καλή πορεία. Δεν είναι η ποιότητα. Η ποιότητα των ελληνικών ομάδων, ειδικά των μεγάλων μας ελληνικών ομάδων, έχει πέσει. Δεν είναι η ίδια. Αυτή είναι η διαφορά.
1: Και έχει πέσει και έχουν ανέβει άλλοι. Εγώ αυτό βλέπω. Δηλαδή βλέπεις πολύ πιο δυναμικό ποδόσφαιρο και σε εμάς είναι...
0: Ακούστε, όταν πήγαινε ο Ρεχάγκερ, όταν ανέλαβε, μου λέει, Γιάννης λέει, από τον Παναθηναϊκό πρέπει να πάρουμε αρκετούς παίκτες. Αυτοί κερδίσανε τη Manchester United, κερδίσαν την Arsenal, κερδίσαν την Barcelona, κερδίσαν το Αμβούργο, κερδίσαν τη Σάλγε, που ήταν καλές ομάδες τότε. Mm. Και στο UEFA είχαν κερδίσει ένα στο UEFA όταν το πήρε η Πόρτο, είχαν κερδίσει 1-0. Τώρα εγώ δεν έχω σχέση με τον Παναθηναϊκό, λέω πως είναι πράγματα. Κερδίσαν 1-0 μέσα στην Πόρτο και έρχονται εδώ πέρα που θα περάσουν στα ημιτελικά, νομίζω θα περνούσαν, και χάνανε 1-0 στο

0: χρόνο και στην παράταση αποκλείστηκαν. Δηλαδή, θα μπορούσαν κάλλιστα να αποκλείσουν την Πόρτο. Δηλαδή, ήταν ομάδες με ποιότητα οι ομάδες μας. Τώρα, ένα παράδειγμα, γιατί ο Παναθηναϊκός είχε κάνει καλή πορεία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ δεν έχω καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό.
1: Η ερώτηση όμως είναι πόσοι Έλληνες παίκτες παίζουν σε ελληνικές ομάδες. Αν δηλαδή δούμε την ενδεκάδα.
0: Μεγάλο πρόβλημα.
1: Από τις μεγάλες ομάδες. Ναι.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Όταν, κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα για να δώσω μια καλή απάντηση σε αυτό, θα πρέπει να ξέρω στις ακαδημίες αυτών των ομάδων πόσοι καλοί Έλληνες υπάρχουν. Δηλαδή, θέλω να σας πω από την ομάδα την ΚΑΠΑ 19 που πήρε το UEFA Youth Ολυμπιακός, μόνο ο Κοστούλας έτσι κάνει, λες ότι διακρίνεται κάπου. Οι υπόλοιποι που είναι, και ο Μουζακίτης δεν είναι βασικός εκεί που πήγε, ούτε στον Ολυμπιακό δεν ήταν βασικός. Θέλω να σας πω, πρέπει να δούμε τι παίκτες υπάρχουν. Δηλαδή, όταν είναι ένας νέος παίκτης, δεν πρέπει οπωσδήποτε να τον βάλει. Τους καλούς πρέπει να προωθήσεις. Δεν ξέρω εγώ πόσο καλοί είναι στις ακαδημίες των ομάδων. Έχω μάθει όμως ότι δίνουν πολύ μεγάλη βάση στις ακαδημίες όλες οι ομάδες. Και χώρες σαν την Ελλάδα, που δεν μπορείς να αγοράσεις μεγάλους παίκτες, η μόνη σου λύση είναι να έχεις καλές ακαδημίες.
2: Τώρα, να σε ρωτήσω, τώρα δεν είναι ευθέως η ερώτηση, δεν θα πεις προτίμηση και ομάδα, αλλά για την Ελλάδα θα δυσκολέψει μάλλον η ερώτηση, η απάντηση, ναι. Αλλά για τη Γερμανία ποια ομάδα προτιμάς, τι θα έλεγες, είναι η Στουτκάρδη εδώ, είναι η πόλη σου, είναι
0: η ομάδα σου. Όταν ήμουν μικρός και πήγαινα στο σχολείο στην Ελλάδα, αυτή τη στιγμή εγώ δεν είμαι καμία ομάδα στην Ελλάδα. Όλες οι ομάδες όταν βγαίνουν στην Ευρώπη, δηλαδή έχω πάει στον αγώνα με την ΑΕΚ, έχω πάει με τον ΠΑΟΚ, έχω πάει με τον Ολυμπιακό, έχω πάει με τον Παναθηναϊκό, δηλαδή όταν παίζουν στην Ευρώπη. Έχω πάει να δω παιχνίδια σαν Έλληνας. Όταν ήμουν μικρός ήμουν ΠΑΟΚτσής, ήμουν ΠΑΟΚ. Όταν ήμουν μικρός στην Ελλάδα και πήγαινα στο σχολείο, στο γυμνάσιο, αλλά δεν έχω καμία σχέση πλέον. Δεν είμαι ΠΑΟΚτσής.
1: Αυτή ήταν η σωστή απάντηση πάντως που δώσατε στο τέλος.
2: Από γερμανικές ομάδες και από γερμανικές ομάδες.
0: Από γερμανικές είμαι από μικρός είχα. Ναι, βέβαια στο Στουτκάρδη, γιατί εγώ όταν πήγαινα στη Στουτκάρδη μέχρι και στην τότε, όταν παίζανε και στο 1860, ναι, και Μπάγερν. Και πάω πάρα πολύ συχνά στο
2: Μόναχο. Μα συνδέει και κάτι κοινό. Είσαι από το Μαυροδένδρικο Ζάντζες, δεν είναι?
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Εγώ το μόνο που μπορώ να πω, εκεί υπηρέτησα, εκεί παρουσιάστηκα.
0: Ωραία.
2: Έφαγα κάτι κρύα.
0: Όποιος υπηρέτησε στο χωριό μας, λέει πώς το αντέχετε το κρύο.
2: Τι κρύο, απίστευτο κρύο. Και μια τελευταία ερώτηση ή μια τελευταία έτσι κουβέντα. Τι θα θέλεις να πεις στους ακροατές μας, ειδικά στους γονείς, εσύ είσαι ένα παιδί γκάσταρμπαϊτα, έτσι, μεγάλος εδώ πέρα, στην γεννητιά, και τι θα ήθελες να πεις στους γονείς σε σχέση με την Ελλάδα, τον ελληνισμό, μια τελευταία κουβέντα?
0: Εντάξει, εγώ τώρα είμαι το περισσότερο διάστημα στην Ελλάδα, εγώ όσον αφορά εμένα πάντα εύχομαι στον κόσμο υγεία, να είναι καλά, αλλά όσον αφορά εμένα, εγώ είμαι, αγαπάω πάρα πολύ την Ελλάδα, αλλά και τη Γερμανία δεν μπορώ να την αποχωριστώ. Δηλαδή μου είναι πάρα πολύ σημαντική η Γερμανία και θέλω να είμαι και πολύ συχνά στη Γερμανία, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ η Ελλάδα. Δηλαδή τώρα αν είναι να πω κάτι ποδοσφαιρικό, αυτοί που παίζουν μπάλα, τους εύχομαι, τα παιδιά τους που παίζουν μπάλα, τους εύχομαι να ανεβούν ψηλά.
2: Οπότε,
0: κατά τα άλλα, υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο.
2: Οπότε,
0: δηλαδή εγώ δεν είμαι σε θέση να δώσω συμβουλές τώρα στον καθένα οικογενειάρχη, απλά
2: σωστά.
0: Υγεία, ευτυχία, τέτοια. Ναι.
2: Ωραία. Ενσωμάτωση, ναι, και κρατάμε την αγάπη και για τη Γερμανία. Αλλά δεν αφομοιωθήκαμε, παραμείναμε Έλληνες, αγαπάμε και την Ελλάδα μας. Και βλέπω, γυρεύεις την Ελλάδα, είσαι τώρα εκεί.
1: Κωστά, αν θέλεις να αναφέρουμε μόνο για τους ακροατές μας ενημερωτικά, για τα επόμενα παιχνίδια της Εθνικής, η Εθνική Ελλάδος θα παίξει στις 13 Νοεμβρίου στην Johan Cruyff Arena στο Άμστερνταμ με την Ολλανδία. Και θα ολοκληρώσει με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 16 Νοεμβρίου. Και εφόσον, γιατί έχουν λίγο αλλάξει έτσι το σύστημα, εφόσον η Εθνική κατακτήσει τελικά, από ό,τι όλα δείχνουν και ελπίζουμε, μία από τις δύο πρώτες θέσεις, τότε θα συνεχίσει στα knock-out της διοργάνωσης, τα οποία θα γίνουν τέλη Μαρτίου του 2027, και αν και εκεί συνεχίσουμε να νικάμε, το Final Four του Nations League έχει οριστεί για τις 9 με 13 Ιουνίου του 2027. Αυτό είναι, ας πούμε, το χρονικό από αυτό το τουρνουά που παίζουμε αυτή τη στιγμή.
2: Σωστά. Και να
1: διαφημίσουμε, πολύ σωστά.
2: Διαφημίσουμε και την εκπομπή μας κάθε Τετάρτη, δηλαδή κάθε Τρίτη πρωί 8 με 10 ελληνική μουσική στο Freies Radio für Stuttgart, και streaming και έδωση Stuttgart σαν κανονικός σταθμός στα FM. Και ακολουθήστε μας και στο Facebook Radio Synthesis ή Radio Synthesis, για να μαθαίνετε τα νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη το Παλίδι, που ήσουν μαζί μας. Και
0: ευχαριστώ.
2: Εύχομαι να τα πούμε την επόμενη φορά και με το Euro και στη συνέχεια, να περάσουμε και στο Euro, δηλαδή στο τελικό.
0: Ναι, ναι, ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε.
1: Γιατί πάνε πολλά χρόνια τώρα, το 2014 τελευταία φορά,
0: ναι,
1: νομίζω,
0: ναι.
1: Είναι πάλι καιρός.
0: Πρέπει. Καλά, το μεγαλύτερο όπλο είναι οι 24 ομάδες θα πάνε.
1: Έτσι λέγαμε και στο Μουντιάλ, και όπως είπατε, δυστυχώς με Σκωτία και Δανία είχαμε χάσει μέσα έξω. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
0: Εκεί όμως πρέπει να πούμε ότι, γιατί και χθες που ήμουν στην τηλεόραση που μιλούσα, σε εκείνη την προκριματική φάση γίνανε πολλά individual λάθη, δηλαδή ατομικά λάθη που στήχησαν βαθμούς. Αν αποφύγουμε να κάνουμε αυτά τα λάθη, έχεις πολλές πιθανότητες να πας καλά.
2: Να παραμείνουμε εδώ, να ευχαριστήσουμε πάλι και να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο με λίγο ελληνική μουσική, και συνεχίζει η ραδιοφωνική εκπομπή εδώ στα FM της Στουτγκάρδης. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ επίσης.